tag. Σας ακούς και πει ούτκα ούτκα. Εντριγά. Ούτκα ούτκα μικούν. Άσπα πλανημετρία τα ρουράσπα. Αζημάρι ρουράσπα σαμουπάντζι. Σίνα σπάκα σαμούγγι. Σίνα ζάτα γουασίτα σε ατσίνα μουράι τα τσαρίσπα. Γουασίτσι σαν ίσπα. Σαμουνιουκάντζι. Για να πάκουν τσίμι. Δισένιο αρχιτεκτόνικο, δισένιο εστρουκτουράλ. Imagina wasita takmunangi, chay wasita rikuchingapa, plano kunata ruraspa. Municipio pe aprobachispa, autorización ta yuxichispa con chigmi. Asaya kuski pi utka utka. Sinayata, diseño de riego tecnificado niskatapi surranchigmi. Estudios de captación, conducción, almacenamiento y distribución de agua. Riego por microaspersión, niskatapis ruranchig. Samupangi. Asayakuski pi utka utka. Tuki chaita ñukanchi grupo. Río Mil, ingenieros y arquitectos.

Σας ακούς και πει ούτκα ούτκα κουγκάμπα. Βασίτα σε ατσιγκάμπα. Δισένιο αρχιτεκτόνικο, δισένιο εστρουκτουράν. Πλάνο κοναρουράς, πα αυτορισασιόν τα ζουξεσίς πα κοντσίγου η μουνισίπιο Μάλτα. Σας ακούς και πει Σίνα Ζάτα, δισένιο δε ρίγο τεκνιφικάβο, δισένιο δε ρίγο πορ μικροασπέκτρο. Estudios de captación, conducción, almacenamiento y distribución de agua tapis ruranchi. Tukichaita rurangmi, asasakuski pihutka utka. Yukan chihuauki, mashi, kichuakuna. Paikuna mikan grupo Río Mil. Ingenieros y arquitectos. Paikuna katandayami. Kikinkunapi yaspa. Kankunata suyan. Conaca Canmi, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Chimba Purita, Uranilla, Chuk, Tienda Ladito Pimica, Quiscatarricus Pasamundi, Grupo Río Mil, Ingenieros y Arquitectos, Maicuna Mikan, Ingeniero Teodoro.